0: Sport Radio. Ποιο μιλήσει και ρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ
2: μιλήσει
0: και ρεβουέρ κουάρο. Ιτι ο Radio.